0: ελληνικό
1: επίπεδο. Μόνο να μπω στην Ελλάδα, Ιεντρή.
0: Κοντρούμε το πρόβλημα.
2: Έστρι.
3: I am jelly. What am I?
4: ФМ Галичина. Слухай своє.